Είναι από τα παιδιά. Αυτά που γεννήθηκαν από τα λόγια μου. Αυτά που γεννήθηκαν από το δέρμα μου. Παιδιά της παράγκας και της τύχης. Ετοιμάζονται να πάρουν θέση μέσα στο μεγάλο σύννεφο. Η πόλη φοβάται. Δεν της αρέσει η θύελλα.